Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσεων το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο.

και της υπό του Κυρίου καταραθήσεις και ξηρανθήσεις οικείς, εις τον Πάγκαλον Ιωσήφ, Σόφρον Ιωσήφ δίκαιος κράτορ όφτη, και σιτοδότης ο καλόν θυμονία, εις τη ξηρανθήσαν σικήν, την συναγωγήν σικήν Χριστός Εβραίων, καρπών άμυρων πνευματικών οικάζων, αράξιρένη εις φύγωμεν το πάθος,

0: Δόξασιμον δόξασι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, γενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, των Ενασκήση και Αθλήση Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο Ρητούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νεοφύλου.

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον η βρόσιν και την πόσιν των δούλων σου, ότι Άγιος ή πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εγκόμιον εις την Αγίαν Μυροφόρον και εις Απόστολον Μαρίαν την Μαγδαληνήν, ευλόγησον Πάτερ.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν. Εάν βεβαίως και άλλοτε συνέβη και διαλόγου να πράξει τι στο πρέπον, τούτο αυτό νομίζω ότι θέλω πράξει και νυν προθυμότατα, ασχοληθήσει στην διήγηση των αγώνων της Μακαρίας Μαγδαληνής και τάχτη να προβάλλω αφορμήν της σημερινής υποθέσεως, παραστήσας αυτήν ως έργον άξιον.

0: Την μεν πατρίδα λοιπόν και το γένος της μακαρίας ταύτης να διηγηθώμεν τουλάχιστον επί του παρόντος, νομίζω ότι και άκερον είναι παντάπαση και του προκειμένου ημών σκοπού εκτός, διότι φανερόν είναι ότι των κατά Θεών ζησάντων πατρίς μεν είναι η ανώλεθρος και μακαρία εκείνη διαγωγή ο παράδεισος, πρόγον δε οι πατριάρχε και οι προφήτε, τες αυτής αγίες πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον τα περισσεύματα.
1: Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον τα περισσεύματα των κλασμάτων της τραπέζης ταύτης, και πλήθυνον αυτά εν διεράμον η ταύτη και εις τον κόσμο σου άπαντα, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ευλογητός ο Θεός ο ελεών και τρέφων ημάς εκ νεότητος ημών, ο διδούς τροπήν πάσης αρκή, πλήρωσον χαράς και ευφροσύνης τας καρδίας ημών, ειν απάντοτε επάσαν αυτάρκη ανέχοντες, περισσεύομεν εις πάν έργων αγαθών εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθούσι δόξα πρέπει κράτος τιμή και προσκύνησης, συν το Αγίο Πνεύματι εις τους αιώνας αμήν. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι Άγιε, δόξα σοι Βασιλεύ, ότι έδωκα σημείν βρώματα εις ευφροσύνην, πλήρωσον ημάς και Πνεύματος Αγίου, ή να ευρεθόμεν ενωπιών σου ευάρεστη, και μη εσχυνθόμεν όταν αποδώσεις εχάστο κατά τα έργα αυτού. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
2: Μέγα το όνομα
0: της Αγίας Τριάδος,
2: υπεραγία Θεοτόκη βοήθημη.
0: Τες αυτής πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
2: Μέγα το όνομα
0: της Αγίας Τριάδος,
2: υπεραγία Θεοτόκε βοήθημη.
0: Τες αυτής πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
2: Μέγα το όνομα
0: της Αγίας Τριάδος,
2: υπεραγία Θεοτόκε βοήθημη.
0: Τες αυτής πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεοτόκε Παρθένε, εν σύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ειδόχησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και εσύες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βοόμενσι, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου.

τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,